ώρα δεν πήρε χίνα στον Μπρούνο και μόλα Βενέτσια τα σκοτεινά FM. Τέσσερα τα σκοτάλη τη σχεδέ, εγώ το γιορλάω. Κράτσε μίλα, μπορώ να βόλω τσάω, τούτη τσάω.